κύριε Χιτή, μπρες πρεκινήτω. Βελικό κλάσπε, μεγκόβαρα. Ράδιο Ρόμπιν.